Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

πάψεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου, οι κοινοί θνητοί επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μια συναυλία αφιερωμένη σε όλους και όλες που στήριξαν τον κοινό δρόμο, τη φωνή και τον αγώνα. 10 χρόνια κοινοί θνητοί. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Σάββατο 27 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας. Από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νεκρός ένας 17χρονος μετά από αιματηρή συμπλοκή τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 άτομα ενεπλάκησαν στο επεισόδιο με τον ανήλικο να τραυματίζεται θανάσιμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Την υπόθεση ερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς όμως να δώσει αριθμό νεκρών ή τραυματιών. Καταγράφηκαν καταρρεύσεις κτιρίων σε διάφορες περιοχές. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας 90χρονος επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού, έχοντας μαζί του ένα κουτί που περιείχε μαχαίρι. Ο υπάλληλος ασφαλείας του νοσοκομείου τον ακινητοποίησε, ειδοποίησε την αστυνομία και ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά, και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Έχουν γεμίσει pub απ' έξω και το συζητάνε όλοι. Οι Βρετανοί και κάτω και λένε τι είναι αυτό που μας βρήκε, τι ζέστη είναι αυτή και πώς το διαχειριζόμαστε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι σούρτε. Δεν ξέρεις να το διαχειριστείς. Εδώ βγήκε και ο Γάλλος υπουργός στη τηλεόραση και είπε πρέπει να πάρουμε παραδείγματα να δούμε πώς το χειρίζονται οι Ιταλοί. Οι Έλληνες, είπε και εμάς. Και να τους ζητήσουμε το πρόγραμμα. Ότι παιδιά, εσείς τι κάνετε, δώστε μας λίγο το schedule να δούμε πώς θα το κάνουμε κι εμείς. Και θα ψάχνουμε τώρα να δούμε το πρόγραμμα εμείς που το έχουμε βάλει. Δεν θα το βρίσκουμε.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Να και σήμερα, ακούστε και την Κατερίνα, μια βροχούλα στα δυτικά προς τα μας εκεί της Δυτικής Αττικής θα την έχουμε, αν βγει η πρόγνωση.

0: Πάντως αρκεί να δεις το χάρτη που έχει σήμερα η Καθημερινή για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί έχει Αθήνα 35, Βερολίνο 34, Παρίσι 40, Λονδίνο 39.
1: Είναι Οδύεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και Βαρσοβία 30. Οπότε όλη η ζέστη είναι κέντρο και βορρά και εμείς μια χαρά περνάμε. Γιορτάζει ο κόσμος σήμερα, όχι πολλοί, αλλά γιορτάζει και ο έρωτας. Θα σας πω σε λίγο. Βεβαίως, ναι.

0: Στις εφημερίδες ξεχωρίζω σήμερα τον τίτλο της καθημερινής «Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια». Τώρα θα δουν τι θα πάθουν. Διότι τη Δευτέρα τους έχει καλέσει ο Πρωθυπουργός όλους τους βιομηχάνους, τους επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ, να τους τραβήξει το αυτί και να τους πει γιατί τα έχετε ακριβά τα προϊόντα. Βέβαια, πριν από λίγο καιρό δεν ήταν από εδώ ακριβά τα προϊόντα. Ερχόταν απ' έξω η ακρίβεια. Οπότε μπορεί και αυτός που έχει το σούπερ μάρκετ να του πει: εγώ απ' έξω έρχεται η ακρίβεια. Να πηγαίνετε πάνω στον προμαχώνα να δείτε που περνάει. Μια χαρά. Για να δούμε ποιος εορτάζει σήμερα. Έχουμε κόσμο. Είπαμε να ξεχωρίσουμε τον έρωτα. Θα σας πω γιατί. Γιατί έχει και άλλους. Δεν είναι και πολύ βέβαια. Είναι η Φεβρονία που ξεχωρίζει σήμερα. Και εντάξει, άμα τη βρείτε τη Φεβρονία, τώρα να σε ονομάζουν Φεβρονία και να ψάχνεις υποκοριστικό είναι και too much. Γιατί έχει Φεύρο, Φεύρα, δεν το κάνει καλύτερο. Ορίστε.
1: Νίτσα.
0: Νίτσα τώρα, Φεβρονίτσα. Ναι. Νίτσα. Το χαλάς όμως, δεν πρέπει. Η Οσία Λιβύη εορτάζει και η Λιβύη σήμερα. Χρόνια της πολλά. Και ο Έρος. Ο Έρος είναι εις εκ των μαρτύρων. Πολλοί μαρτύρησαν και ο Έρος μεταξύ τους και τον ξεχωρίζουμε και τον εορτάζουμε. Άντε τώρα πάω αυτή στο παιδί σου έρωτα και να τον αποκαλούν έρωτα και να τον φωνάζουν κιόλας. Έρωτα, πού είσαι, ρε. Και να μην ξαναγυρίσει, να μην γυρίσει, να μην ξέρει τι να κάνει. Ορίστε.
1: Δεν γιορτάζουν οι ζουζουνιάριδες σήμερα.
0: Όχι, έχουν τον άλλον, τον Μποζερά, τον Βαλεντίνο. Αφού έχουμε έρωτα στο Ορθόδοξο, γιατί πηγαίνουμε στους ξενόφερτους και εκτιθέμεθα. Και ο Μακαριστός που είχε βάλει τον άλλον από κάτω από την Κρήτη, πώς το λέγανε, τον Ιάκυνθο. Έχουμε έρωτα, κανονικά. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Είναι και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Να τα γιορτάσουμε τα Στρούμφ. Είναι περίεργη κοινωνία. Ήτανε περίεργη κοινωνία. Μέχρι και Νόθο είχε φτάσει με ένα πελαργό και δεν ξέρανε ποιανού είναι. Του Χουζούρι.

0: Και σήμερα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής είναι και μια φωτογραφία μιας δασκάλας στη Βρετανία, η οποία δροσίζει τα παιδιά με το λάστιχο. Σκηνές εξωτικές για τη Βρετανία. Μάθανε τον μπουγέλο οι Βρετανοί. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Εδώ δίες 101,3. Εν τω μεταξύ, εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα τώρα. Διάφορες κλιματικές αλλαγές κτλ. Αν πέρναγε πιο κοντά ένας βράχος που θα μας περάσει το Σάββατο, δεν το ξέραμε, τώρα το μαθαίνουμε, και είναι και τεράστιος, θα τα είχαμε ξεπεράσει όλα. Έρχεται ένας αστεροειδής μεγάλος το Σάββατο, έχουμε και ώρα. 14 και 14 ώρα Ελλάδος, μεσημεριάτικα θα περάσει. Αυτά περνάνε στην ώρα τους, δεν είναι στα τηλεοφορία. Δεν είναι που αργούν. Θα κάτσεις στη στάση, θα περιμένεις, θα περάσει. Αλλά θα περάσει σε απόσταση ασφαλή, λένε οι επιστήμονες. Και μάλιστα όταν λέμε ότι είναι μεγάλος, θα τον δούνε και με κιάλια να περνάει. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι στο παρατρίχα είμαστε, είναι από αυτούς που σηκώνουν μεν το μαλλί, αλλά δεν το ξυρίζουν. Οπότε πάλι καλά. Λένε οι επιστήμονες, μην το φοβάστε, θα περάσει και θα φύγει. Δεν θα μας μυρίσει, δεν δαγκώνει, αλλά όπως και να είναι, αστεροειδής είναι, συμπαντικά είναι. Λίγο το σκότος, το συμπαντικό, μας δημιουργεί έτσι μια ένταση. 1650 μέτρα μήκος. Δεν είναι και μικρούλης. Αν έπεφτε, μας έκανε ολίγον ζημιά. Κάτι πυρηνικούς χειμώνες, κάτι ψυχρούς χειμώνες και κάτι να κρύψει η σκόνη τον ήλιο, και θα φεύγει και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά ευτυχώς περνάει ξυστά. Οπότε πάμε να δούμε τα δικά μας τα ωραία, τα δομικά δηλαδή. Το ιστορικό Hilton ανακοινήθηκε πρόσφατα και ονομάζεται πλέον The Elysian. Μια δικιά μας ελληνική εταιρεία, με έδρα τη Λάρισα μάλιστα, έχει βάλει την υπογραφή της με τα προϊόντα της στην κατασκευή του. Και αναφέρομαι στην Εξάλκο, είναι η γνωστή σε όλους μας βιομηχανία αλουμινίου και έχει πάνω από 50 χρόνια ιστορίας και παράγει αποκλειστικά στην Ελλάδα και συμμετέχει σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, από Νέα Υόρκη, Ντουμπάι, Κατάρ μέχρι Ευρώπη και Βαλκάνια και φυσικά σε πολλά αρχιτεκτονικά projects εδώ στην Ελλάδα. Αυτή είναι η Εξάλκο.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εκτός από τις θερμοκρασίες στην Βόρεια Ευρώπη, όχι σε εμάς, γιατί εμείς δεν έχουμε ανάγκη, φαίνεται. Κοιτάμε και αυτό που έχουμε ανάγκη και αυτό που μας καίει περισσότερο, που είναι το πετρέλαιο, το Brent. Έχουμε κοιτάξει τώρα, κοιτάμε τους πίνακες των χρηματιστηρίων, να δούμε πώς πάει το Brent. Να περιμένουμε να πέσει στην Αγγλία. Για να καταλάβετε, σήμερα το Brent είναι στα 72,69 δολάρια το βαρέλι. Τελείως προπολεμικές εποχές. Οπότε αναμένουμε να δούμε και στην Αγγλία το αντίστοιχο, που είναι δύσκολο. Πιστεύω ο Πρωθυπουργός θα κάνει και με τους βενζινάδες και τις εταιρείες ένα reunion στο Μαξίμου, όπως κάνει τώρα με τους σούπερ μαρκετάδες. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα είναι στο 1,8, 1,9. Θα μου πεις, δεν έχει έρθει ακόμα το καινούργιο το εμπόρευμα. Φεύγουν από το Ορμούζ, από τα στενά που είναι πολύ στενά, φεύγει κόσμος τώρα, φεύγουν πλοία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά ακόμα εκεί, γιατί έχει τράφικ, έχει το λαιμομπούκαλο του Κηφισού και στα στενά του Ορμούς. Δεν είναι εύκολο να φύγουν, οπότε σιγά σιγά έρχονται. Είχαν πιάσει και αυτά, είχαν πιάσει από κάτω πεταλίδες από την πολλή ακινησία εντός του πολέμου. Είχαν πιάσει αυτά, άμα τα αφήσει λίγο, και η Μανταλένα να είναι και τάγκερ να είναι, την πεταλίδα του την πιάνει. Και πλήρωναν εταιρείες 8 χιλιάρικα για να τους βγάλουν τις πεταλίδες από κάτω. Γιατί κολλάει στο νερό, δεν προχωράει γρήγορα, φαίνεται. Να τα ετοιμάσουν για να ξεκινήσουν. Έχουν ξεκινήσει, αλλά είναι λίγο Κηφισός ακόμα τα στενά του Ορμούς. Περιμένουμε, έχουμε υπομονή, θα δούμε πόσο θα πέσει και αν θα κρατήσει κάτι πολεμικό και μεταπολεμικά η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Οίκος. Φροντίζουν το σπίτι όπως εσύ φροντίζεις την οικογένειά σου. Είναι απορρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας και πασκαλιάς. Και υγρά πιάτων έχει, με υπέροχο αρώμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Είναι φυτικής προέλευσης, είναι απαλότητα που αισθάνεσαι, είναι καθαριότητα που εμπιστεύεσαι. Είναι τα οίκος. Φροντίδα με φυσικό τρόπο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και τα δώρα μας να ξεκινήσουμε. Έχουμε Νεφέλη Φασούλη στο Θέατρο Βράχων. Έχουμε 5 διπλές για την επόμενη Πέμπτη, 2 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Φασούλη ή Νεφέλη, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση 101,3.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης.
7: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
7: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
8: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
7: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
8: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
7: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
8: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
9: Της Ένωσης Next Generation EU.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μίλτος Πασχαλίδης που ξεχώρισε πάνω στα ψηλά του χελμού, μας μίλησε κιόλας, μίλησε στο Δίες 101,3 και μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα και στην ερώτηση έτσι για τη νέα γενιά που τον ακολουθεί τον Μίλτο Πασχαλίδη και κάνει το ένα σολτάιτ πάνω στο άλλο. Είπε: δεν το αναλύω, το απολαμβάνω. Ακούστε τον στα social media του Δίες 101,3. Εδώ Δίες 101,3, καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης. Είμαστε, ο μήνας είναι στην 25η ημέρα του. Για να δούμε πίσω στον χρόνο τι θα γίνεται. Ξέρετε ότι τώρα με τη ζέστη στην Ευρώπη, αυτό διάβαζα, ότι έχουν στη Γαλλία, ας πούμε, που το έχουν τον μπιφ από μόνοι τους, δεν χρειάζονται πολλά, μια αφορμή χρειάζεται. Φαντάσουν να βρεθεί και αιτία, όπως ο Καύσον. Τσακώνονται τώρα πολιτικά και έχει μπει στο τραπέζι των τηλεοπτικών πάνελ ο Καύσον και αντιμετώπιση του. Και βγήκε η Λεπέν και είπε: θα σας βάλουμε και air condition. Και βγήκε ο Μελανσόν και είπε: τι air condition θα βάλεις, θα επιβαρύνεις το περιβάλλον, θα μας γεμίσεις με ρήπους. Και είναι σε αυτό το επίπεδο πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ζέστη. Γι' αυτό είπε ο υπουργός ο Γάλλος: να κοιτάξουμε τι κάνουν στην Ιταλία, στην Ελλάδα. Ελάτε από εδώ, μετά να σας δώσουμε βεντάλια. Πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το 1912, κερδίζουμε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς της Στοκχόλμης. Ένα άθλημα που θα έπρεπε να υπάρχει, δεν υπάρχει πια. Είναι το μήκος άνευ φοράς. Δηλαδή το επιτόπου αυτό το έκανε ο Τσικλητήρας, έκανε 3.37. Εντάξει, εγώ προχθές είδα κατσαρίδα, έκανε 4.12. Πήγα καλύτερα από τον Τσικλητήρα, αλλά δεν το έχουμε να μας δώσουν μετάλλιο. Τι άλλο έχουμε? Και ο Τζόρτζ Όργουελ το 1903 γεννιέται σαν σήμερα. Εντάξει, πολύ μαύρα τα βλέπε, ρε παιδί μου. Πέρασε το 1984, δεν είδαμε κάτι. Ίσα-ίσα που το νοσταλγούμε κιόλας. Και λέμε τι ωραία που ήταν. Είχαμε τον Ευχούλη, είχαμε το Σπρόξε Γλύψε, είχαμε και Πασόκ. Τι είχε το 1984?
1: Όταν ακούτε... Βασιλή.

0: Ούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και φτάσαμε τώρα να φωνάζει η Νάντια Γιαννακοπούλου πάνω από τον τάφο. Άχρε Αντρέα.

0: Και κοίτα να δεις τι έχουμε πάθει τώρα με τη νέα τεχνολογία και το Μουνδιάλ. Στο οποίο Μουνδιάλ αρχίζει ο ανταγωνισμός να δουλεύει ανάμεσα σε Ρονάλντο και Μέση. Και μάλιστα του έκανα μια ερώτηση στο Ρονάλντο για το Μέση και είπε: δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτόν. Τι έχουν αυτοί, σαν πρώην είναι. Τέλος πάντων, όλα θα κρυθούν στο γήπεδο, στο τερέν. Όμως, κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα με το τερέν. Εμείς που το παρακολουθούμε από την τηλεόραση, δεν το έχουμε καταλάβει ότι βλέπουμε τα γκολ με διαφορά φάσης. Αυτοί που έχουν την παλιά την τηλεόραση και βλέπουν κατευθείαν σήμα, πανηγυρίζουν τα γκολ πιο γρήγορα. Είσαι στην Κυψέλη και ο απέναντι πανηγυρίζει και λες: γιατί πανηγυρίζει. Σε αυτόν έχει μπει γκολ. Σε σένα δεν έχει μπει, γιατί έχεις την 4K και έτσι και αλλιώς και αυτά και όλες αυτές, λέει, οι νέες τεχνολογίες αποθηκεύουν πρώτα και μετά δείχνουν. Οπότε ο άλλος με την παλιά, που είχε το μαδέρι που άλλαζε αντί για τηλεκοντρόλ, που άλλαζε στα κανάλια για να μην ζηκώνεις από τον καναπέ, αυτός βλέπει πιο γρήγορα τον γκολ και εσύ καθυστερείς. Εκεί τι γίνεται με τα στοιχήματα που στοιχηματίζει και τα λοιπά, αν έχει καθυστέρηση τον γκολ, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι ωραίο τώρα ο φτωχός με την παλιά τηλεόραση να βλέπει τον γκολ πιο γρήγορα από σένα που έχει πάρει τη 4K, την 85 κτλ. Συμβαίνει όμως και δημιουργεί θέμα και πρόβλημα. Σαν τα hydration break, πώς τα λένε αυτά, που έκανε ο άλλος Ινφαντίνο και καλά για να δροσίζονται οι παίχτες. Κάντο στη Γαλλία. Στην καθημερινότητα, στην ώρα εργασίας με τα σαραντάρια που έχουν. Στο Μουντιάλ γιατί, για τις διαφημίσεις. Βέβαια δεν το παραδέχεται. Χθες βγήκε, του είπα να το κάνετε και αυτό. Όχι καθόλου. Για να μην ζεσταίνονται οι παίκτες. Νοιάζομαι για την υγεία τους. Όλα δια το εμπόριο. Είναι δεδομένο είναι αυτό. Ο Δίας σε στέλνει στη λίμνη πλαστήρα. Καινούριο δώρο. Δεν θα τρέξει πολλές μέρες. Είναι το Πλαστήρας Lake Festival. Τρίτη χρονιά σε αυτό το φεστιβάλ. Ένα τυχερό ζευγάρι λοιπόν θα ζήσει από κοντά όλη την εμπειρία. Θα κερδίσει τετραήμερη διαμονή. Θα κάνει δωρεάν δραστηριότητα. Θα δει όλες τις συναυλίες. Και αυτά θα συμβούν από 9 μέχρι 12 Ιουλίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, πλαστήρα και αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Κλήρωση 3 Ιουλίου.
1: Σκοτεινή πλευρά. Αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και στις 8 ακριβώς, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Με τις υγείες σου.
12: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
12: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
11: Τα Λερόι Μερλίν.
12: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
12: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές. Ειδικά ρολόν μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive 1,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
15: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νεκρός ένας 17χρονος μετά από αιματηρή συμπλοκή τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 άτομα ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, με τον ανήλικο να τραυματίζεται θανάσιμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των νεκρών από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα. Οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από το πρωί στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Και ο Αλκίνος. Καλημερίζουμε εδώ, Δίες 101,3 πρωινό, Πέμπτης, 25 του μηνός Ιουνίου. Αυτός ο δίδυμος σεισμός στη Βενεζουέλα πρέπει να έχει φέρει μεγάλες καταστροφές σε μια ήδη ταλαιπωρημένη χώρα. Και υπάρχουν και φυλακτικά σενάρια για το πόσοι νεκροί τελικά θα υπάρξουν και πόσοι θα βγουν κάτω από τα ερείπια. Είναι δύο οι σεισμοί. Είναι τρομερό αυτό που έγινε. Ένα σεισμός έγινε πρώτα 7,2, 7,1 είχε βαθμολογηθεί στην αρχή, αλλά τελικά ήταν 7,2 και μετά έγινε ένας άλλος 7,5 με διαφορετικό επίκεντρο. Και υπάρχουν βίντεο που δείχνουν το Καράκας να κουνιέται ολόκληρο, σκόνες, εκτήρια κτλ. Και υπάρχουν και μεγάλοι φόβοι επίσης. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3 σήμερα που εορτάζει η Φευρωνία, η οποία ήταν ωραιοτάτη και περιζήτη την ύφη το η Φευρωνία. Αλλά εκείνη προτίμησε τη ζωή της χριστιανής, τη μοναχική και την Αγία, απομακρύνθηκε από τα κοσμικά, τελικά μαρτύρησε βέβαια, την εορτάζουμε σήμερα τη Φευρωνία, εορτάζουμε, αν τη βρείτε και τη Λιβύη, βγαίνει και σε όνομα, ποιος άλλος είναι, είναι και ο Λογκίνος, αν δεν βρέσουν και αυτό, κυρίως είναι ο Έρος, έχουμε και, γιορτάζουμε και τον Έρωτα, σε όνομα, το άλλο δεν ξέρω, έχουμε τον άλλον, τον Δυτικό και τη βγάζουμε, το... Έχουμε τέτοιο όνομα, έχουμε τον έρωτα μέσα στο Ορθόδοξο και τον αφήνουμε να περάσει έτσι. Είναι η μέρα των ναυτικών. Έχουν και τον Άγιο Νικόλα, έχουν και την ημέρα τους. Είναι παγκόσμια ημέρα Λεύκης που και επελέγει μάλιστα 25 Ιουνίου για να τιμήσει την επέτειο του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον. Σαν σήμερα πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον. Θυμάστε και αυτό το τρομερό σύνθημα που είχαν γράψει στα Εξάρχεια. Με το μανουάλι. Κερί και μανουάλι για τον Τζάκσον το Μιχάλη όταν πέθανε.
1: Όχι, δεν το
0: θυμάμαι. Ήτανε, είχε αφήσει εποχή.
1: Εγώ ένα άλλο θυμάμαι, συγγνώμη, η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει.
0: Δεν σταμάτα ρε βλάκα, δεν έχει να κάνει αυτό με τον Μάικλ τον Τζάκσον.
1: Θυμήθηκα.
0: Όταν ακούτε...

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουν προσαρμόσει την Ατάσα την Ποφίλιου πάνω στα εξαρχαιώτικα ζητούμενα και δεδομένα, μην το πεις.
2: Φτάνει.
1: Ωραία. Έχουμε και Νεφέλη Φασούλη στο Θέατρο Βράχων. Έχουμε 5 διπλές για την επόμενη 5η 2 Ιουλίου, να ξέρετε. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Φασούλη ή Νεφέλη. Ό,τι θέλετε, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Είναι σοκαριστικές εικόνες που μεταδίδονται από τη Βενεζουέλα. Είναι αυτοί οι δύο δίδυμοι σεισμοί. Φανταστείτε ότι ο ένας ήταν 7,2 ρίχτερ, καταπώνησε κτίρια και ο δεύτερος ήρθε αμέσως μετά, με διαφορετικό επίκεντρο, όχι το ίδιο με τον πρώτο. Και αυτά που καταπονήθηκαν κατέρευσαν. 7,5 ο δεύτερος. Οι προβλέψεις, οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των σεισμών, των νεκρών, είναι σοκαριστικές. Το BBC έχει βγάλει έκτακτο και μεταδίδει συνέχεια. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα ερείπια πολυόρφων κτιριών που κατέρευσαν στο Καράκας και σε άλλες πόλεις, στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις. Το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας έχει κλείσει λόγω των σοβαρών ζημιών. Η καταστροφή είναι πιθανώς εκτεταμένη και η Ροντρίγκες, η μεταβατική πρόεδρος, προειδοποιεί για πολλά θύματα και εκτεταμένες ζημιές. Και μάλιστα η Βενεζουέλα σήμερα γιόρταζε μια εθνική εορτή και δεν ήταν ο κόσμος στη δουλειά, ήταν μέσα στα σπίτια. Και γι' αυτό οι εκτιμήσεις μιλάνε για χιλιάδες, πολλές χιλιάδες νεκρούς. Μάλιστα κάποιες εκτιμήσεις δίνουν ένα 30% να είναι περισσότερο από 100.000 οι νεκροί στη Βενεζουέλα. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας σε ένα χάος αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν πάντως η πρώτη ανακοίνωση μιλάει για 32 νεκρούς και περίπου 700 τραυματίες. Εδώ Δίες 101,3, την προσοχή σας για λίγο για κάτι μεγάλο που έρχεται από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Είναι μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, δεν θα πω τώρα περισσότερα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε.
1: Δίεση 101,3, έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Και υπάρχει και ένα βίντεο από το αεροδρόμιο της Βενεζουέλας όπου ο κόσμος προσπαθεί να τρέξει, να σωθεί. Πέφτουνε ταβάνια, σκόνες και ένα τραβάει βίντεο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτή την ψυχραιμία που έχουν εκείνη την ώρα να προτάξουν αντί για να σωθούν, να τραβήξουν βίντεο για να το ανεβάσουν στα social, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Ενώ ο κόσμος γύρω-γύρω προσπαθεί να βρει τρύπα, να χωθεί για να σωθεί, ο άλλος τραβάει με βίντεο με μεγάλη ψυχραιμία τους ανθρώπους που τρέχουν, θα έπρεπε να τρέχει και ο ίδιος. Κάποιος πρέπει να τα εξηγήσει όλα αυτά και να τα μελετήσει. Εδώ Δίες 101,3. Εμείς τώρα στα Ευρώπα, όχι εμείς προσωπικά, δεν το έχουμε. Εμείς νιώθουμε το μελτεμάκι, το ευεργετικό μελτεμάκι του Αιγαίου. Να μας, το έχουν τραγουδήσει και η Κόνιντο που λέει, να μας φυσάει και είμαστε μια χαρά. Αλλά στην Βόρεια Ευρώπη και στην Κεντρική οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν έντονα προβλήματα και απλώνουν το άγνωστο μπροστά στους Ευρωπαίους, δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Και έχουν βγει τώρα οδηγίες στη Βρετανία που λένε ότι για να είστε δροσεροί, βάλτε τις πιζάμες σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα και αφήστε τις στην κατάψυξη όλη τη νύχτα. Αν δεν φοράτε μετά που θα είναι παγωμένο, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Δεν τα ξέρουν καλά οι Βρετανοί. Αν δεν φοράτε πιζάμες και είστε έτσι νεγκλίζε, βάλτε μια μαξιλαροθήκη με στο καταψύκτη και μετά πάρτε τη αγκαλιά με το μαξιλάρι, όπως είναι. Και επίσης γεμίστε μια θερμοφόρα με κρύο νερό και πάρτε τη στο κρεβάτι. Αυτά είναι. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν είναι καινούργοι. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτές δεν είναι οι λύσεις για τα δύσκολα, τα ζεστά. Είναι άλλες. Και υπάρχει και η μέθοδος του ανθρώπου των σπηλαίων που αρχίζουν και εφαρμόζουν τώρα. Ψάχνουν διάφορα. Τι να κάνουν. Στη Γαλλία δηλαδή προτάσουν αυτή τη μέθοδο που λέει ότι πριν μπει η ζέστη να τα έχετε όλα κλειστά, γιατί δεν είναι τυχαίο που η σπηλιά είναι δροσερή πάντα. Πρέπει να τα έχετε κλειστά εσείς και να τα ανοίγετε μόνο όταν δροσίζει. Οπότε αφού δεν δροσίζει εκεί, μέχρι και τροπικές νύχτες έχουν, θα το δεις το Γάλλο και δεν το γνωρίζει. Μετά πεις εσύ, είσαι Ζεράρ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Air condition δεν έχουν βάλει ακόμη σε σχολεία, σε μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν. Θα πεις γιατί έχουμε εμείς σε κάποια. Όχι, αλλά οι Γάλλοι δεν το είχαν καθόλου, ρε παιδί, δεν είχαν και τη ζέστη. Δεν είχαν και λόγο τώρα αποκτούν. Εδώ Δίες 101,3 μαζί μας και η Σεπτόνα. Σεπτόνα Dermasoft, νέα φρόλουτρα, νέα κρεμοσάπουνα, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα, ένα και ένα.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Τι μπάνιο.
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
5: Τι μπάνιο!
6: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3 με Μαρίνα Σάτι. Επιστρέψαμε και είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Μου μετέφερε η Κατερίνα ότι κάτι έχει γίνει εκεί από Καραϊσκάκη προς Φλίσβο. Έχει τροχέα και υπάρχει έντονο πρόβλημα στην παραλιακή από τον Πειραιά μέχρι και το Φλίσβο περίπου. Και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου του Κηφισού βγαίνοντας στην παραλιακή ακριβώς λόγω των τροχαίων και του μποτιλιαρίσματος που υπάρχει στην περιοχή. Τα άλλα είναι τα κλασικά, Κηφισός, άνοδος, κάθοδος, Περιστέρι και πάνω προς Νέα Φιλαδέλφια, Αθηνών Κορίνθου κυρίως και Αττική οδός από Ζεφύρι μέχρι Λυκόβρηση. Εκεί στην παραλιακή όμως έχει και ρυθμίσεις, γιατί έχουμε το ράλι Ακρόπολης. Και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα έχει διάφορες ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού, όπου θα απαγορεύεται στάση, στάθμευση κτλ. Για να ξεκινήσει το μεγάλο ράλι. Ήταν και ο Κυριάκος χθες εκεί, φόρεσε κανόνες και μπήκε σε ένα όχημα αγωνιστικό στην πίστα του Ελληνικού. Έχει πίστα το Ελληνικό, το αεροδρόμιο είναι. Δεν το χτίσανε. Ποιος ξέρει. Πάντως βρήκε χώρο και έκανε. Και μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο με το κράνος, αφόρεσε και κράνος και πήγαινε. Καλά, εντάξει, δεν έφυγε με κολλιές, σαν γκάγκουρας. Του πήγαινε πιο ήρεμα. Παρότι αυτό του πάτηκε λίγο τον γκάζι και έφευγε ο κόλλος. Ήταν για τέτοια. Πήγε και έβγαλε ταυτότητα τώρα ο Κυριάκος. Τον είδα σε φωτογραφία στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος να βγάζει την καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλε. Τελευταία στιγμή και εμείς πρέπει να πηγαίνουμε νωρίς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εκτός αν, εγώ υποθέτω, δεν ξέρω, αλλά από προσωπική πείρα. Αν έχεις ωραία φωτό προφίλ. Γιατί το παλιό προφίλ είναι ταυτότητα. Δεν είχαμε Facebook. Αν έχεις ωραία φωτό, δυσκολεύεσαι να την αλλάξεις. Λες, ποιος ξέρει θα μου βγάλουν τώρα. Αυτός γιατί πρέπει να πέσει και σε καλλιτέχνη. Μπορεί να ήταν ωραία η φωτό του. Μετά είσαι και πιο νέος. Έχεις 30 χρόνια ταυτότητα. Λες, αυτή θα δείχνω. Γιατί να δείξω αυτή τη φάτσα που έχω σήμερα. Οπότε μπορεί να καθυστέρησε γι' αυτό. Και υπάρχει και το ρίσκο τώρα με τα καινούργια. Έχουν τεχνολογίες, έχουν φωτογραφικές και πάνε και σου βγάζουν τη χειρότερη προφίλ στην αστυνομία. Δεν ξέρω γιατί. Σαν να μας μισούνε εκεί στο φωτογραφείο της Ελλάς. Πραγματικά σαν να μας μισούνε. Ό,τι χειρότερο έχω βγάλει είναι στην αστυνομία. Μόνος μου βγάζω καλύτερες.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Άσε που δίνω στην παλιά με πλήγος, λέει, εσύ είσαι αυτός. Εγώ είμαι, γιατί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και σήμερα, σαν σήμερα, πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον, γι' αυτό είναι και η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης, με αφορμή το θάνατό του, επειδή έπασχε από Λεύκη και ο Μάικλ Τζάκσον. Και σαν σήμερα, κοιτάξτε τώρα, γεννιέται ο Τζορτζ Μάικλ, και αυτός νωρίς αποχώρησε το 1963, δηλαδή σήμερα θα γινόταν 63 ετών μόλις. Και έχει γεννηθεί και η Πάολα, έχει πεθάνει σαν σήμερα και η Φάρα Φόσετ. Ο Αντώνης Μιτζέλος έχει γενέθλια. Ποιος άλλος? Τίποτα. Το Μάικλ Τζάκσον θα κρατήσουμε έτσι για την ημέρα. Γιατί έπρεπε κανονικά να είναι η μένα Moonwalk σήμερα. Πηγαίνουμε όλοι, πώς πηγαίνουν οι Λονδρέζοι μες στο μετρό με τα σόβρακα. Εμείς να πηγαίνουμε ανάποδα στη δουλειά. Να πηγαίνουμε έτσι όλοι μαζί. Να καθιερωθεί. Θα είναι λίγο Monty Python και θα αρέσει. Θα πάει καλά. Κρίμα, δεν έχουμε αξιοποιήσει. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τη Ρώμη, έρχεται η κλήρωση, δεν είναι μακριά, γιατί στέλνουμε για 5 μέρες στη Ρώμη ένα ζεύγος, όποιοι θέλουν να είναι ζεύγος και όπως θέλουν, δεν μπαίνουμε σε αυτά, 5 μέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Και πλησιάζει η μέρα της κλήρωσης, γιατί Δευτέρα κληρώνουμε, και θα πάτε όχι μόνο στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, θα πάτε και Φλωρεντία, θα πάτε και Βατικανό να δείτε και τον Πάπα. Θα το δεις, ναι, θα περνάει εκείνη την ώρα. Εκείνη συνέχεια, δεν φεύγει αυτός. Θα πάτε και στους ναούς, τους γνωστούς καθεδρικούς και διάφορους διάσημους πάντου και στην Πορτάνα αντιτρέβη. Θα σας πάμε να ρίξετε νόμισμα. Είναι ταξίδι που προσφέρει ο Δίεση με την αξιοπιστία και τη σιγουριά του Versus Travel. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και Κολοσσέο θα πάτε. Απ' έξω, σας ρίξουμε. Θα περάσετε, θα το δείτε και το Κολοσσέο. Ωραία, θα είναι Αύγουστο, θα λείπουν οι Ιταλοί, μια χαρά. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι νέο μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Είναι μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή, κυρίως πιο εύκολη. Ονομάζεται Nova More. Αυτό έρχεται, αλλά δεν θα πω τώρα περισσότερα. Θα τα ανακαλύψουμε μετά.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Υπήρξε από το 1998 και τη Στίλβη. Οι Pixlacks που συνεχίζουν, θα είναι και στη Λίμνη Πλαστήρα, ήτανε και στο Χελμό και συνεχίζουν και έχουν πολύ κόσμο από κάτω πραγματικά. Έχουν κάνει ανανέωση και στο κοινό τους και έχουν και το παλιό κοινό και καινούργιο κοινό και μια χαρά. Τα πηγαίνουν και στα ερωτήματα που έχουν θέσει. Δεν έχουμε απαντήσει ακόμα το γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις, είναι ένα από αυτά. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, άμα πάψει ο άλλος ή η άλλη αγάπη να θυμίζει. Υπάρχει μια νέα τάση, οι μοναχικές διακοπές. Όπου δεν λένε ότι σε βαρέθηκα, αρχίζουν και βρίσκουν διάφορα. Και είναι τάσεις και εδώ, στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στο εξωτερικό. Θα μου πεις ότι μπορεί να είναι για οικονομία, να σου στέλνει μετά από το κινητό. Κοίτα η Ρόδος, κοίτα το Ελάφι. Και να κοιτάς και εσύ και να περνάς καλά από το σπίτι. Υπάρχει αυτό το πώς λέγεται. Υπάρχει και άλλη μια τάση που μένει στο σπίτι και το έχουν κάνει staycation. Δεν το έχουν κάνει φτώχεια και ταραμένοι. Στο λένε κάπως και ακούγεται ωραία. Λες, κάνω staycation, είμαι σπίτι όλη μέρα. Περνάω υπέροχα. Αλλά αυτό είναι φεύγει ο ένας. Και διηγείται στον άλλον και έχουν και να ανανεώσουν και τις σχέσεις τους κάπως. Δεν το λένε όμως έτσι. Όταν τους ρωτάνε, είναι 50 Έλληνες και Ελληνίδες που την κάνουν μόνοι τους όλο. Και όταν τους ρωτάνε γιατί, και λένε, εντάξει, μωρέ, είναι μόδα τώρα αυτό. Μεγαλύτερη ανεξαρτησία, οικονομική αυτονομία. Έχω ανάγκη για προσωπικό χρόνο. Έχω μεγαλύτερη επιλογή, ελευθερία σε επιλογές. Με καλύτερη ανεξαρτησία. Λένε τέτοια κουλά. Στην ουσία, να. Βαρέθηκαν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα με την παντόφλα και λένε να πάμε να ζήσουμε και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν πηγαίνουν και οι δύο, πηγαίνει ο ένας, όπως είπα προηγουμένως, και κάθε φορά το κάνουν να αλλάξει κάθε χρόνο και διηγείται στον άλλον πώς πέρασε, που δεν θα τα λέει κιόλα. Αλλά συμβαίνει. Και είναι νέα τάση και στον Γκρις. Ελάτε τώρα να δώσουμε το δώρο μας, που είναι ωραίο, αρωματικό και φροντίζει και την επιδερμίδα. Και γίνεται απόλαυση, γιατί είναι τα νέα φρόλουτρα και κρέμο σάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και δίνουμε σήμερα ένα πακέτο με αφρόλουτρα και κρέμο σάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Δύο τυχερούς θα βγάλουμε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Σεπτόνα, αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Όταν λέμε πακέτο, σακούλα ολόκληρη. Θα πάρετε συσκευασμένα, πάρετε ένα φρόλουτρο να φύγετε σαν να πηγαίνετε για μπάνιο στο κάμπινγκ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
3: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
2: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
3: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Σκέτες, μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερή ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Προσφέρε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Μια έκρηξη.
5: Έκρηξη. Πότε καλέ.
4: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
6: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
5: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
4: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
5: Ποιος.
4: Έρχεται για να κάνει...
8: Παμ!
4: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
9: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
4: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλήμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, νεκρός ένας 17χρονος μετά από αιμάτηρη συμπλοκή τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 άτομα ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, με τον ανήλικο να τραυματίζεται θανάσιμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 700 τραυματίστηκαν. Οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα μέχρι τη μία, μετά τη μία το μεσημέρι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από το πρωί στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίεση 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης με μια είδηση από τη Βενεζουέλα. Μια σοκαριστική είδηση να έχει συνταράξει τον πλανήτη, να παρακολουθούν με live τα μέσα, τα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο. BBC, Reuters μεταδίδουν live εικόνα από τους δύο δίδυμους μεγάλους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ και εκφράζονται φόβοι και εκτιμήσεις ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι πολλές χιλιάδες δυστυχώς και μακάρι να μην επαληθευτούν. Αλλά οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια. Κτίρια πολλά που έχουν καταρρεύσει ακόμα και στην πρωτεύουσα της χώρας, το Καράκας. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί, ο επίσημος απολογισμός δηλαδή είναι 32 νεκροί. Αλλά ακόμα και η μεταβατική πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι αναμένεται να αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των απολειών από αυτούς τους δύο, επαναλαμβάνω, δίδυμους σεισμούς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πάνω που πήγε να συνέλθει ένα κτίριο, αν είχε καταπονηθεί, αν είχε κάποιες ρογμές, κάποιες ζημιές, στη συνέχεια κατέρευσε. Και επειδή ήταν εθνική εορτή στη Βενεζουέλα και ο κόσμος ήταν στα σπίτια του, εκφράζονται φόβοι για πολύ μεγάλες απώλειες. Εδώ Δίες 101,3, τα χρόνια μας πολλά. Στη Φεβρονία που εορτάζει σήμερα, αυτή βλέπουμε, είναι και ο Λογκίνος, είναι και η Λιβύη, υπάρχει και σε όνομα και εορτάζει η Καθολική Εκκλησία. Κάτσε, γιατί έχει έναν Άγιο έτσι πολύ με... Αγία είναι, η Αγία Ευρωσία προστατεύει τους ανθρώπους από θύελες, από χαλάζι και από αστραπές. Ωραία. Που την έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν είναι δικιά μας, είναι των καθολικών. Και εμείς έχουμε τέτοια. Μπορεί η Ευρώπη να καίγεται, αλλά εδώ πάλι μπόρες δείχνουν οι προγνώσεις και οι μετεωρολόγοι. Και στην Αθήνα στα δυτικά σήμερα. Αν βγει η πρόγνωση, γιατί χθες την περιμέναμε την βροχούλα, δεν νομίζω να έρθει. Εγώ δεν είδα κάτι. Δεν ξέρω αν είδες εσύ στην Αλεπότρυπα. Δεν είδες ούτε στην Αλεπότρυπα, ούτε χιονάκι έπεσε εκεί πάνω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σας έχουμε και λίμνη πλαστήρα. Έχουμε ωραίο δώρο καινούριο, δεν θα τρέξει πολύ, δεν είναι πολλές ημέρες. Σας στέλνουμε λοιπόν στη λίμνη πλαστήρα για το φεστιβάλ εκεί, το Plastiras Lake Festival. 9, 10, 11, 12 Ιουλίου. Τέσσερις μέρες διαμονή θα έχετε, θα τα δείτε όλα, θα τα ζήσετε όλα, θα έχει και παράλληλες δραστηριότητες. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα είναι και Θανάσης Παπακωνσταντίνου για το ντοκιμοντέρ, το άλλο πιστεύω κάτι θα πει. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό πλαστήρα, αποστολή στο 54301.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Αυτό το ραδιόφωνο λοιπόν, αυτό το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας σας στέλνει και στις συναυλίες, σε ό,τι γίνεται στην Αθήνα. Νεφέλη Φασούλη, Θέατρο Βράχων, 5 διπλές για την επόμενη 5η 2 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονόματε, επώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Νεφέλη ή Φασούλη, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Εδώ, δίεση 101,3. Στους δρόμους έχουμε μεγάλο πρόβλημα στον Κηφισό, στην άνοδο από Κορυδαλό μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί κάτι, αλλά είναι πολύ πυκνό το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα εκεί στην κάθοδο, αναδιαστήματα, και η παραλιακή έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς το Φλίσβο από τον Πειραιά.

0: Συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον δικό μας, αλλά δεν είναι και τελείως δικός μας, αλλά αναγκαστικά μια παρέα είμαστε, αυτόν τον Ρούτε του ΝΑΤΟ, το χλαπάτσα, που είναι πολύ έτσι της προσκολήσεως πάνω στην εξουσία, που τον εκθίαζε, του πήγε κάτι γραφήματα, του δείχνε, κοίταξε τι έχεις κάνει άρχοντα, έβαλε στην Ευρώπη να πληρώνει για την άμυνά της και σχεδόν ήρθε στα ίσα με εσάς και ξοδεύουμε τα ίδια για την άμυνα. Βέβαια η Ευρώπη το ξοδεύει, άρχισε να ξοδεύει για την άμυνα και δεν εμπιστεύεται τον Τραμπ. Όχι για να τα μοιραστεί με τον Τραμπ, γιατί σου λέει αυτός θα μας αφήσει μόνους στην πιο δύσκολη στιγμή. Οπότε ο Ρούτε το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι προμόταρε και τους Τούρκους ο Ρούτε. Και τους προμότερε πάρα πολύ και ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ θα πάει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα στην Τουρκία. Είπε: εγώ θα πάω μόνο για τον Ερντογάν. Το λατρεύω, τον αγαπώ, τον έχω αφήσει σαν τον Κιτ. Και θα πάω, αν δεν ήταν, είπε ο Ερντογάν, δεν θα πήγαινα στην Τουρκία. Πάω να τον δω τον κουμπάρο. Και όχι μόνο πάω, θα του πάω και δώρα. Και είπε ότι θα του δώσει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά τα μαχητικά που έχουν φτιάξει και είναι η μακέτα το Κιτ και δεν έχει από πίσω να φύγει. Αυτό το από πίσω θα το πάει ο Τραμπ, είπε. Και είπε και για τους S300. Όχι S300, για τα F-35 που δεν τα δίνουν για τους S-400, ότι θα δούμε, θα του πάω δώρα και τα λοιπά, και μετά το ανέλαβε ο Ρούμπιο και είπε θα το κοιτάξουμε, ή ο Βανς, και είπε θα το κοιτάξουμε γιατί πρέπει να πάρει απόφαση στο Κογκρέσο, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή την Αμερική. Οπότε λίγο φρέναρε εκεί το ζήτημα της προμήθειας των Τούρκων με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, αλλά δεν αποκλείστηκε. Κινητήρες θα πάει πάντως, το δώρο θα το πάει, με άδεια χέρια δεν πάει, με γλυκά και κινητήρες πάει. Ενώ η Αιγύπτη την ίδια ώρα συνεργάζονται με τους Τούρκους και στρατιωτικά και μας δημιουργούν ένα προβληματισμό ότι έχουν απομακρυνθεί από εμάς και έχουν ξαναστήσει συμμαχίες και με Σαουδική Αραβία, που τους έχουμε δώσει τους Patriot, μην ξεχνάτε, στη Σαουδική Αραβία, για την εκμετάλλευση πετρελαίων στη Λιβύη. Όλα αυτά είναι μπροστά μας και θα δούμε πώς θα γίνει και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Αλλά νομίζω το μεγάλο πρόβλημα για την Αμερική δεν είναι εδώ στην Ευρώπη, ούτε είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα, και το βλέπεις σε κάθε επίπεδο και στο επίπεδο της τεχνολογίας. Οι Κινέζοι κατάφεραν να φτιάξουν τον πιο γρήγορο υπερυπολογιστή του κόσμου και να υπερέχουν στην τεχνολογία, όπως ήταν παλιά η Σοβιετική Ένωση που πήγαινε πρώτη διάστημα και έτρεχαν οι άλλοι από πίσω. Έτσι είναι και η Κίνα σήμερα στον τομέα της τεχνολογίας. Αυτός ο υπερυπολογιστής αρχίζει και κάνει προσομοιώσεις εγκεφάλου, προσομοιώσεις διαφόρων, και γενικά τρέχουν οι Κινέζοι και πάει και για διάφορα βραβεία σε διεθνές επίπεδο. Που σημαίνει ότι στην κούρσα της τεχνολογίας οι Κινέζοι είναι πιο μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι να πεις εδώ, καταφέραν να κάνουν την έρημο Βοσκοτόπη. Θα μου πεις γιατί πρώτη είναι, το έχουμε κάνει εμείς πριν. Αλλά το έκαναν στην πραγματικότητα, θέλω να πω, οι Κινέζοι. Δεν έβαλαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα. Δεν υπάρχει κινέζικος ΟΠΕΚΕΠΕΣ. Έκαναν το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο του κόσμου και φιλοξενεί και 20.000 πρόβατα μέσα στην έρημο. Τα μισά θα είναι από την Κρήτη εντωμεταξύ. Δεν έχει να κάνει, δεν πειράζει. Οι Κινέζοι το έκαναν. Ακολουθούν τους δρόμους που ανοίξαμε. Τι να μου πεις εδώ, η γνωστή πλατφόρμα, τέλος πάντων, για να καταλάβετε πόσο πολύ έχουν προχωρήσει οι Κινέζοι και προσπαθούμε εμείς να ακολουθήσουμε. Δεν γίνεται. Είδα ένα, πώς το λένε, ένα αυτό που λέει σε αποκλειστική και προνομιακή τιμή, που το βάζεις μες στα μάξι, προσαρμόζεται στον κλιματισμό και σου αερίζει τα. Για το καλοκαίρι. Για να μην υδρώνεις. Και έχει σωλήνα και πάει εκεί. Και είναι κινέζικο και έκανε και sold out. Ναι, γι' αυτό δεν τους πιάνουμε τους Κινέζους με τίποτα. Γιατί μπορούν να σκεφτούν αυτό που δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς, αλλά είναι πρώτη ανάγκη. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει, αλλά εμείς δεν έχουμε λόγο να σκάμε, γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σάπια, φουσκωτά, είναι όλα σε ένα σημείο και έχουν και την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε Max και maxstores.gr.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Χάρης Αλεξίου και Λέξ μαζί. Πολύ ιδιαίτερη συνεργασία και πολύ επιτυχημένη. Εδώ Δίας 101,3. Ο Κώστας Μανουλίδης είναι στον ήχο. Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Αυτό μπορεί να το τραγουδάει και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, να έχει αλλάξει το ρεπερτόριό του, να φεύγει από τις όπερες και να κατεβαίνει πιο χαμηλά στο λόγο. Μπορεί να δει χθες στην κινητοποίηση για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Γιατί έχει αλλάξει πολύ. Τον άλλαξε η μάχη με την ελίτ και τις αρχές της ευρωπαϊκής, αυτή η δίωξη και το ένταλμα συλλήψεως. Γιατί συλλήψεως το λες για Αβραμόπουλο, δεν το λες σύλληψης. Το ένταλμα που έχει εκδοθεί από τις Βρυξέλλες και είπε ο Αβραμόπουλος, χθες βγήκε στην τηλεόραση του Sky και είπε ότι δεν είναι κάτι αστυνόμοι. Δεν είχαν τι να κάνουν και είπαν: δεν βγάζουμε ένα ένταλμα έτσι για τον Αβραμόπουλο να τον κινητοποιήσουμε, γιατί έχει αδρανήσει τώρα τελευταία. Κάτι αστυνόμοι στο Βέλγιο. Λίγο τεν-τεν, αλλά κάτι αστυνόμοι. Και τώρα είπε ότι δεν θα. Αυτό εμένα με τάραξε, θα πω. Που είπε: δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Όταν ακούς τον Δημήτριο τον Αβραμόπουλο να λέει κερατά και να χάνει το στυλ του, σημαίνει τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και τι θα κάνουν οι Βρυξέλλες. Γιατί πρέπει να δώσει την άδεια. Ο Ρίος Πάγος τον άδειασε και λίγο η κυβέρνηση. Είπε: όταν μας φωνάζουν οι αρχές, γιατί με φώναξαν και δεν πήγα. Σιγά μην πάω, να έρθουν αυτοί. Στάζει το συμβολιογράφο στο σπίτι, όταν δεν μπορείς να μετακινηθείς. Και είπε η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου ότι όταν μας φωνάζουν οι αρχές, πηγαίνουμε. Πολύ ωραίο άδειασμα έτσι. Πολύ. Περιτύλιγμα γύρω-γύρω, αλλά άδειασμα. Και για τον Χρυσοχοίδη, επειδή είχε τρεις μέρες, λέει, το χαρτί του εντάλματος και δεν μου το έδινε. Δεν τολμούσε. Δεν τολμούσε ο Χρυσοχοίδης να το δώσει. Δεν το πίστευε. Καταρχάς πρέπει να το πιστεύεις. Πρέπει να το πάρεις μέσα σου να πεις: είναι αλήθεια. Ένταλμα συλλήψεως για τον Δημήτριο τον Αβραμόπουλο. Και μετά να το επικοινωνείς και περνάνε οι μέρες.
1: Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Διέση 101,3.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
11: Ναι,
10: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Ο Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
16: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
15: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
16: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
15: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
16: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
15: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
16: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Νίκος Πορτοκάλλου, θάλασσα μου σκοτεινή, από τον Μπραζιλέιρο, από την ταινία είναι, και το περιγράφει πολύ ωραία στους στίχους του, γιατί ο Πορτοκάλλου κάνει κοινωνικοπολιτικό στίχο για το, αυτή την έφεση να τα έχουμε όλα και όταν χάνονται τα πραγματικά σημαντικά να μην μπορούμε να το συνηθίσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ Δίες 101,3. Να, ορίστε. Αλλά το ζήτημα είναι, θα το πω και με την καλημέρα μας κιόλας, πώς αντιμετωπίζεις το καθετή και πώς θα το κάνεις μόδα. Λέγαμε ότι το staycation είναι κάτω με σπίτι, αλλά δεν είναι φτώχεια και ταραμένη. Είναι, ευχαριστιέμαι, ανοίγω το παράθυρο και βλέπω το φωτογωγό απέναντι και ανοίγει η ψυχή μου. Είναι πώς το βλέπεις. Γιατί τώρα το Airbnb μπορεί να γίνει και φυλακή, και το έκανε κάποιος. Το λέω και για διάφορους που αντιμετωπίζουν θέματα με τον νόμο και δεν ξέρουν, μην τρομάζουν. Είναι θέμα μόδας. Έγινε Airbnb κελί, όχι ένα, αρκετά, γιατί είναι και θεματικά. Και είναι το Jailhouse Airbnb, το οποίο πηγαίνεις, σου περνάνε από αποτυπώματα, περνάς, να τρως και να κάνεις βρωμόξυλο εκεί, σε κουρεύουν, μια χαρά είναι, το ευχαριστιέσαι, να χαλαρώνεις και περνάς μέσα και μένεις και πληρώνεις κιόλας μεταφεύγοντας. Και λες, θέλω να κάτσω παραπάνω, μέχρι να κάνω έφεση, μη με αφήσετε ελεύθερο. Αλλά οτιδήποτε μπορεί να γίνει μόδα, αυτό που το αντιμετωπίζω ως κάτι βαρύ, που όπου φυλακή, όχι καθόλου, μια χαρά είναι, το λέω για διάφορους. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που... Α, σαν σήμερα πεθαίνει ο Ζάκ-Ιβ Κουστό. Μεγάλος, πολύ μεγάλος. Ήταν ο πρώτος που μας έμαθε τα ντοκιμοντέρ. Δεν ξανάδα, στην κρατική τηλεόραση προβαλόταν και βλέπαμε τα επιτεύγματα του Κουστό που κατέβαινε στα βαθιά και μας έλεγαν. Πρώτη φορά είδα ροφό να με κοιτάει. Δεν είχα ξαναδεί. Και το είδαμε τον Ζακ Κουστό και του χρωστάμε πολλά. Αν είσαι μέχρι 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, και έχεις ένα κύκλο εργασιών ετήσιο 100.000 ευρώ και έχεις τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορεί να είσαι ένας από τους 3 τυχερούς, όχι τυχερούς, νικητές, ας το πούμε, που θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ από το stelliosfoundation.gr. Είναι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου. Μπείτε στο site να δείτε λεπτομέρειες, γιατί δεν έχει πολύ ακόμα. Η πλατφόρμα ετήσεων θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και τη Ρώμη, μην ξεχνάτε, τη Δευτέρα κλήρωση. 5 μέρες, όλα πληρωμένα, 1.000 ευρώ μετρητά σε συνεργασία με το Versus Travel. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Halo Club. Νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Να πω και το δελτίο τύπου μου, θα έχει πολύ ενδιαφέρον 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. 3, 4, 5 Ιουλίου στο Γουδί, στο Άλσος Γουδί. Συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, δράσεις.

0: Να τα στραμποφιληθώ. Το πάω αυτό σε λίγο άλλο επίπεδο καθημερινότητας, αλλά περίεργης καθημερινότητας, γιατί συνελήφθη μια 43χρονη για τη φωτιά προχθές στην Κερατέα. Και συνελήφθη ενώ την έδειχνε βίντεο, σύμφωνα με τις αρχές, να παίρνει μια χαρτοπέτσα, να τη βάζει φωτιά, να πηγαίνει στο οικόπεδο και να το βάζει φωτιά. Το ενδιαφέρον είναι τι είπε στην απολογία της. Είπε ότι ναι, έβαλα τη φωτιά γιατί το οικόπεδο ανοίξει τον αδερφό μου και είχε πει ότι θα το καθαρίσει και δεν το καθάρισε. Δεν έφερε δηλαδή συνεργείο να καθαριστεί το οικόπεδο και είπα να του βάλω μια φωτιά για να δει, να μάθει αυτός να το καθαρίζει για να μην πάρουμε φωτιά. Οπότε θα βάλω φωτιά. Βγάλε συμπέρασμα, αν είναι έτσι τα πράγματα. Παρόλα αυτά. Λέγεται ότι οι αρχές ερευνούν ότι μπορεί και σε άλλες φωτιές που εκδηλώθηκαν στην Κερατέα τις τελευταίες ημέρες να υπάρχει εμπλοκή, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Σας λέω ότι επικοινωνείται από την απολογία της 43χρονης που συνελήφθη και υπάρχει και εικόνα της σε βίντεο και κατά τις αρχές έβαλε φωτιά στην Κερατέα και από εκεί προήλθε η πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς σβήστηκε εγκαίρως. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση γιατί έχουμε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα, ότι καλύτερο δηλαδή, και έχουν 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα. Σας πω τώρα το Velvet Peach and Freesia, πολύ ωραίο μεταξύ άλλων. Στα κρεμοσάπουνα έχουμε 4 ξεχωριστά αρώματα, από εδώ το Almond and Tea Rose. Το ακούς?
1: Ναι,
0: σε σένα το λέω. Γιατί τα δοκίμασες. Και έχει σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα, είναι σε 400 ml με αντλία, σε 700 ml με refile μπουκάλι, σε 1000 ml με refile patch. Έχει ωραία πράγματα να το ζήσετε σε όλο το μεγαλείο και σε όλο το άρωμα.
2: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Κατά τα άλλα, να ζητάμε παραλία και δεν πηγαίνουμε άδειοι ποτέ. Αφήνουμε τον εξοπλισμό. Σαν να στείλουμε πάγκο. Και πρέπει να έχουμε τα καλύτερα στην παραλία και η λίστα έχει ομπρέλα, έχει τέντα, έχει καρέκλα, έχει ξαπλώστρα, έχει ψυγείο, έχει πετσέτες, βατραχοπέδιλα, τα έχει όλα και τα έχει όλα από τα Mac Stores και έχουν την καλύτερη ποιότητα και σχέση μάλλον τιμής και ποιότητας. Οπότε Mac Stores και macstores.gr για λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου να πούμε το καινούριο δώρο δεν θα έχει πολλές μέρες μπροστά για την κλήρωση. Είναι ο πλαστήρας. Πλαστήρας Lake Festival. Τρίτη χρονιά του φεστιβάλ. 4 μέρες διαμονή θα προσφέρουμε σε έναν, μάλλον έναν ή μία ή μία. Εξαρτάται, ένα ζευγάρι τέλος πάντων. 9 με 12 Ιουλίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό πλαστήρας. Αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Γεια σας.
3: Είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Εγώ το λέω φωνικό.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου, οι κοινοί θνητοί επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μια συναυλία αφιερωμένη σε όλους και όλες που στήριξαν τον κοινό δρόμο, τη φωνή και τον αγώνα. 10 χρόνια κοινοί θνητοί, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
5: Μια έκρηξη.
6: Έκρηξη, πότε καλέ.
5: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
7: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
6: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
5: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
8: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
6: Ποιος.
5: Έρχεται για να κάνει...
9: Παμ.
5: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
10: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
5: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπή Αλήμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας. Από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέκρος ένας 17χρονος μετά από αιματηρή συμπλοκή τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 άτομα ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, με τον ανήλικο να τραυματίζεται θανάσιμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ένας από τους 18 προσαχθέντες φέρεται να ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε 32 και οι τραυματίες σε 700. Μετά τη μία το μεσημέρι, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού έως τις 10 το βράδυ, λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα για τη συνέχεια.

This in concert ερμηνεία από τη Ματούλα Ζαμάνη, προκειμένου να ευχηθούμε καλή Πέμπτη σε μια μέρα ωστόσο που ξεκίνησε λίγο δύσκολα. Έχουμε τη δολοφονία ενός 17χρονου χθες στην Καλυθέα. Έχουμε και το απίστευτο σεισμό στη Βενεζουέλα που ισοπαίδωσε το Καράκα. Τα πρώτα βίντεο που έρχονται από εκεί με τα πολυόρφα κτίρια σκισμένα στα δύο, κυριολεκτικά, είναι συγκλονιστικά. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά και να χαιρόμαστε τις στιγμές μας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Εδώ ο Κώστας Εμμανουήλιδης, Εφη Γαλώνη, θα είμαστε στην παρέα σας και προς την κατεύθυνση του να χαιρόμαστε τις στιγμές μας. Έχουμε το ταξίδι στη Ρώμη, θα το κληρώσουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται και σας έχουμε και ένα τετραήμερο στο Πλαστήρας Lake Festival. Να πάτε και να χαρείτε μουσικές. Όταν ακούτε

0: Θέρμανση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Θέρμανση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι ο Θέρμανση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Θέρμανση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Θέρμανση 101,3.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μακής.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Άντε, προχώρα!
21: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Έλα, πού είσαι?
24: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
23: Ωραία! Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
24: Έλα εδώ, δεξιά!
23: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
24: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
23: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
24: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
23: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
25: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
26: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το ακούσαμε για πρώτη φορά από το Μανώλη Μητσιά, μουσική Κι Λέσεντριτς και στίχη Λίνα Νικολακοπούλου. Να τσεκάρετε λίγο όσοι αγαπάτε τους θερινούς κινηματογράφους το πρόγραμμα, για να μην την πατήσετε, διότι χθες είπα να πάω Μπαμπαγαλώνη να δούμε Αμελή και βρεθήκαμε να βλέπουμε τη φιλανδική ταινία του Καουρισμάκη, Γυναίκα με τα σπίρτα. Λοιπόν, απόψε βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία 72 ώρες προθεσμία, μας μεταφέρει στις τελευταίες κρίσιμες ώρες πριν από την απόβαση στην Νορμανδία, όταν Άιζενχάουερ και μετεωρολόγο James Tuck καλούνται να πάρουν μια απόφαση, μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου και την ίδια την ιστορία. Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ μαζί με Άντριου Σκοτ και Κέρι Κόντον.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε οκ. Okay. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι καταβάθω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.

0: Λίγη τρυφεράδα να βάλουμε σε αυτή την 5η, 25 του Ιούνιου, μαζί με την καλημέρα μας. Παραμένει το πρόβλημα, βλέπω, στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής από του Ρέντι μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά έχουμε και ένα όνειρο να κυνηγήσουμε. Να φανταστούμε ότι περιδιαβαίνουμε τα πλακόστρωτα στενάκια της Ρώμης, πίνουμε τον αφογκάτο μας καφέ, ένα περιτύφ με θέα το Κολοσσέο. Πολλά και ωραία, τέλος πάντων, αυτά μπορείτε να κάνετε 1η με 5η του Αυγούστου. Αυτά κάνει ο Δίες 101,3 και σας έχουμε και την επίσκεψη στην Φλωρεντία αλλά και στο Βατικανό, Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Όλα πληρωμένα με την εγγύηση του Versus Travel και από τον Δίεση 1000 ευρώ μετρητά, όπως πρέπει να είναι το ταξίδι. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301, Δευτέρα με το καλό κληρώνει.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Οδεύουμε προς ακριβώς τις ώρες, πετώντας. Σε λίγο θα είναι εδώ κοντά μας η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπηρεσία Α3+.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Με τις υγείες σου.
8: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
8: 21. 21. Φύ. Ποιος να με σκέφτεται?
7: Τα Leroy Merlin.
8: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
8: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπρέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς με γέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε 32 και οι τραυματίες σε 700. Στη σύλληψη του ατόμου που τραυμάτισε και σκότωσε τον νεαρό σε συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 10 άτομα αργά χθες το βράδυ στην Καλυθέα, προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει ομολογήσει. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπαίθριο χώρο στον Κουβαρά Αττικής. Μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό έως τις 10 το βράδυ λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα δυτικά. Θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420.

0: ιδιότητες από 12 τομείς σπουδών, περιλαμβάνουν τα πάντα. Κλείσε μια ξενάγηση στα δύο Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια στο www.delta360.gr όλες πληροφορίες και καλείς επίσης στο 210-32-2360.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Όλα τα είπε ο Μάλλον μας, τρεις συνεχόμενες βραδιές εκεί στο θέατρο Πέτρας και Σάρωσα.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο στίχος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά για, πώς να το πω, για έντονες ερωτικές καταστάσεις. Να το θέσω έτσι το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάζω εδώ στο star.gr και μπράβο τους, γιατί έχουν ένα θέμα μέσα στο οποίο έχουν βάλει όλα τα βίντεο που έχουν προκύψει από τη Βενεζουέλα, τα οποία είναι και σοκαριστικά. Να δείτε πώς ακριβώς δονούνται τα κτίρια και πόσο ενοχήρο τελικά είμαστε όλοι απέναντι στη φύση. Εκεί πρέπει να στεκόμαστε. Πάμε για Αντιγόνη. Σας έχω προσκλήσεις για το Βεάκιο Θέατρο Πειραιά μετά από την εξαιρετικά πετυχημένη περιοδία του 2025. 25 sold out παραστάσεις και 50.000 θεατές. Η πολυσυζητημένη Αντιγόνη της Σοφοκλής Κονδεσία Θέμη Μουμουλίδη επιστρέφει. Με τη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, το Μελέτη Λία στο ρόλο του Κρέατο και το Μιχάλη Κονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Την ερχόμενη 5η 2 Ιουλίου, ώρα 9.30 το βράδυ, δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Αντιγόνη ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Στο μεταξύ, παρακολουθούσα χθες την Καλλιρόη στα μηχανάκια που περνούσαν και όλοι φορούσαν κράνος. Λέω από μέσα μου, κοίτα να δεις που έπρεπε να γίνουν πολύ ψηλά τα πρόστιμα προκειμένου να συμμορφωθούν. Που ουσιαστικά για την ασφαλειά τους γίνεται να είναι προστατευμένοι σε περίπτωση τροχαίου. Και εκεί που θαύμαζε την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, περνά με σύλληξη μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μιλά στο κινητό του, το οποίο δεν το κρατά, αλλά έχει βρει μια καθόλου ελληνική πατέντα, το έχει στριμώξει μέσα στο κράνος. Μετά από αυτό, λες εντάξει, αυλαία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ΟΑΜ και μάλιστα ο ίδιος το είχε γράψει για τους γονείς του, σαν να θέλει να μιλήσει προς τους γονείς του. Λοιπόν, έχετε τα κινητά σας έτοιμα για Ρώμη, παρακαλώ. Έχουμε αυτό το πενθήμερο ταξίδι, 1η με 5 του Αυγούστου, δεν το χάνει αυτό κανείς. Δίεση και ενώ Ρώμη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54-301, τα πάντα πληρωμένα με την εγγύηση του Versus, με επίσκεψη σε Φλωρεντία, σε Βατικανό και με 1000 ευρώ από εμάς, από τον Δίεση, τη Δευτέρα με το καλό η κλήρωση. Έχει κίνηση, να ξέρετε, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος της Ανθούσας. Ξεκινά ουσιαστικά από το κολέγιο στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Υπάρχει μια φωτιά, ίσως να φορά αυτοκίνητο. Μας τηλεφώνησε ένας ακροατής λίγο νωρίτερα και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Για σένα που αναζητάς επαγγελματική αποκατάσταση, κάνε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. 2-10-32-23-60-www.delta360.gr προκειμένου να κλείσεις ξενάγηση σε μία από τις σχολές περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
6: Bad boy.
5: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
6: Αστά.
5: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
12: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
13: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
12: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
18: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
18: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
19: Για πότε είναι αυτά?
18: Για σήμερα.
19: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
20: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
19: Οχ, φτάσαμε.
18: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
20: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε 32. Ωστόσο, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Ένας από τους 18 προσαχθέντες για τη βίαιη συμπλοκή στην Καλλιθέα, μεθυμένα 17χρονο, είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης της δολοφονίας. Πρόκειται για ανήλικο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα. Ο νεκρός δέχθηκε μαχαιριές στο θώρακα. Μετά τη μία το μεσημέρι, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό έως τις 10 το βράδυ λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Καινούριο τραγούδι που ακούγεται δυνατά στον DS 101,3 από την Εφέλη Φασούλη. Φέρει τον τίτλο «Κατρακύλα» και θες πραγματικά να κατρακυλήσεις μαζί του. Είναι με την υπογραφή του Ρέστη Ντάτου που τα τελευταία χρόνια πραγματικά μας έχει χαρίσει εξαιρετικά τραγούδια. Νερό στη βάρκα, τα κούνια για καρφιά. Σας θυμίζω. Παραμένει το πρόβλημα εκεί στην Αττική Οδό για εσάς που κινείστε. Σε αυτό το σημείο έχουμε και ανακοίνωση από την Αττική Οδό. Πυρκαγιά λέει σε φορτηγό όχημα στο ύψος Ανθούσα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δεξιά λωρίδα κλειστή, καθυστερείς από Κάντζα έως Ανθούσα. Υπομονή και δίεση. Όπως λέμε, ο Κώστας Εμμανουλίδης έφυγε, αλλά εδώ τα δυο μας, θα είμαστε για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας.
1: Όταν ακούτε.

0: MSG στο Nightmare, σε έναν εφιάλτη τώρα που θα πληρώσουμε εμείς εξέλιξη υπόθεση με τη διαρροή των email από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το γραφείο της πρώην βουλεύτριας της κυρίας Σημακοπούλου. Διαβάζω από τον δικηγόρο που χειρίστηκε την υπόθεση ότι κοινοποιήθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που επιδικάζουν συνολικά 22.600 ευρώ συν τόκους προς τους απόδημους που επλήγησαν. Το Υπουργείο πληρώνει, δηλαδή εμείς, και κερατά δισκεδαρμένη. Το λέει και η παροιμία για ένα email. Βέβαια, γίνονται όλα αυτά υπό κυβερνητικός εκπρόσωπος και μπερδεύτηκα. Σίγουρα μένουμε Ευρώπη. Έχω μία απορία, γιατί και αυτό στο πλαίσιο της Ευρώπης είναι να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Διεσυγγράφεται. Αφού το πληρώνει το δημόσιο, είναι σαν να το πληρώνουμε εμείς. Εμείς το χρηματοδοτούμε το δημόσιο. Αυτό ήθελα να πω. Διεσυγγράφεται, αφήνεται ένα κενό. Αντιγόνη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό το στέλνετε στο 54301 για μία από τις πέντε διπλές προσκλήσεις που σας έχω και είναι για το ΒΕΑ και ο θέατρο Πειραιά. Η πολύ συζητημένη Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουλίδη. Μελένα Παπαλιγούρα στον ομώνυμο ρόλο, Μελέτη Λία στο ρόλο του Κρέοντα και Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Και λίγο την προσοχή σας, γιατί έχετε κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πω περισσότερα, μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε.
1: Διέση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
9: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Με τις υγείες σου.
19: Πες έναν αριθμό.
18: 21.
19: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
18: Τα Λερόι Μερλίν.
19: Μα δεν αρχίζουν από φι.
18: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
19: Φύγαμε!
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
22: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρούνε. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έτσι, να ξεχωρίζουμε τα μάτια που μας κοιτούν με αγάπη αληθινή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και δεν ξέρω αν είναι η δική μου αίσθηση. Νιώθω όμως ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει αγωνία. Μη και μας τελειώσουν οι φόβοι. Και πώς θα ζούμε χωρίς αυτούς. Με το που τελειώνει ο ένας, έρχεται τσούκο ο επόμενος. Ακόμη και για θέματα όπως του λαγοκέφαλου. Μόλις όμως επεδόθηκε ότι αυτό κάνει κακό και στον τουρισμό, άλλαξε η ρότα. Εντάξει, δεν θα μας δαγκώσει κανένας λαγοκέφαλος. Το λέω για να μην φοβόμαστε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες άργησαν να σχεδιάσουν. Σχεδιάζουν μάλλον, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμη μέτρα. Και θα τα λάβουν αφού οι ερασιτέχνες ψαράδες κήρυξαν διαγωνισμό ψαρέματος λαγοκέφαλου με συμμετοχές από Χίο και Θάσο, που σημαίνει το πρόβλημα έχει φτάσει μέχρι εκεί, και δώρο καλάμια ψαρέματος και τηλεοράσεις. Ασθμένουσα η πολιτεία θα επιδοτήσει ένα κιλό το ψάρεμα λαγοκέφαλου, ακόμη ετοιμάζεται. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, βλάχος, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε. Θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη με τα τραγούδια του αλλά και τη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τα πολλά αναπάντητα γιατί της ζωής μας που όταν μαθαίνεις και τις απαντήσεις λίγη αξία έχουν. Είναι η ώρα που σας αφήνουμε σιγά σιγά. Εσείς μην ξεχνάτε, για την επαγγελματική σας αποκατάσταση κάνετε το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσετε δεξιότητες από την πράξη. 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Διαλέγετε εκείνη που είναι πιο κοντά σε εσάς. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design και πόσα ακόμη. Κλείστε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές. Σε Σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. 2 10 32 23 60. www.delta360.gr. Και την προσοχή σας, γιατί έρχεται και κάτι μεγάλο από την Όβο, το αναμένουμε, θα μας αλλάξει πολλά. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη είναι το Nova More, αλλά δεν θα πω περισσότερα. Μόλις το ανακαλύψετε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα, λόγοι ήμασταν εδώ στην παρέα σας, στο ακριβώς ώρας ενημέρωση από την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, και έρχεται για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Εσείς μένετε δίες. Καλό μεσημέρι από εμάς.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
3: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
2: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις,
7: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Φέτα Ποπ μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μήπως το Στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
0: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
3: Τι μπάνιο.
0: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μέγεθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε 32. Ωστόσο, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Ένας από τους 18 προσαχθέντες για τη βίαιη συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα έναν 17χρονο είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της δολοφονίας. Πρόκειται για ανήλικο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα μέχρι Ανθούσα, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε βαν στο ύψος της Παλίνης. Κυκλοφορία για ρυθμίσεις στο ελληνικό έως στις 10 το βράδυ, λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά. Θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Χαρά μεγάλη στους φρεσκοερωτευμένους, γιατί κατά τα λοιπά πουθενά νομίζω στον κόσμο ο άνθρωπος δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι σε αυτή τη διάθεση, εφόσον έχει δει εικόνες ή έχει δει βίντεο από την αποκάλυψη πραγματικά στη Βενεζουέλα, αυτό το σπάνιο δίδυμο, το σπάνιο φαινόμενο, το σεισμικό δίδυμο, όπως λέγεται, που χτύπησε τη Βενεζουέλα, με τους 32 προσώρας νεκρούς, να το λέει και η πρόεδρος, πραγματικά να μην είναι τίποτα μπροστά στις προβλέψεις. Οι προβλέψεις μας φαίνονται για 10.000 νεκρούς, μας φαίνονται αυτή τη στιγμή πολύ μακριά από τον αριθμό που έχουμε, ωστόσο αν δείτε τα βίντεο, αν δείτε τις γειτονιές που έχουν ισοπεδωθεί, γιατί πάρα πολλά κτίρια είναι στις πρόχειρες κατασκευές, οπότε έπεσαν πολύ εύκολα, μπορεί και να μην είναι μακριά. Δίεση 101,3, έτσι φτάσαμε στο μεσημέρι της Πέμπτης μας και είναι 25η του Ιουνίου, πάει προς τα τέλη του ο πρώτος του καλοκαιριού. Εδώ είμαστε, παρέα σας θα είμαστε μέχρι τις 4, έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική θα μοιραζόμαστε. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 το Μινωράκι, 5 χρόνια νωρίτερα όμως η σύνθεσή του, και διάβασα τις προάλλες την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, όπως την βρήκα στο Music Corner, με την αναφορά στις κοινές συναυλίες της Χαρούλας Αλεξίου και του Νίκου Παπάζογλου στην Φιλανδία. Εκείνος στη σκηνή, εκείνη στο καμαρίνι, ακούγοντάς τον να τραγουδά τον Αύγουστο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Κάπως έτσι ήρθε το πρώτο δίστιχο σε ένα χαρτάκι. Το τραγούδι μου γλυκό λυπητερό, καριάτιδα να γίνω δεν μπορώ για να με θέλεις. Η συνέχεια στην Αθήνα πια, εκεί και η σύνθεση, και 5 χρόνια μετά στο δίσκο της, ένα από τα πλέον αγαπημένα όλων μας από αυτά που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Εδώ είμαστε στο μεσημέρι της Πέμπτης και έχουμε μαζί μας βεβαίως τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacep, τα οποία νικούν τον υδρότα με ένα μόνο ντους. Με πατενταρισμένο σύστημα απόσμησης μας χαρίζουν 24-ωρη φρεσκάδα, σαν να φοράμε αποσμητικό σε όλο μας το σώμα. Κυκλοφορούν μάλιστα σε οικολογικές ρυφίλες συσκευασίες, μειώνοντας το πλαστικό έως και 70%.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, είναι καλύτερα.
1: Πένι Μπαλτατζή.
2: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Thiessen Concert.
2: Αγάπη μου επικίνδυνη. Φοβάμαι.
1: Thiessen 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Θέρμανση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Θέρμανση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι ο Θέρμανση 101,3.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: Διέση. 101,3.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Plus. Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: έτσι ότι έχουμε να το προσφέρουμε και κυρίως να πηγαίνει εκεί που πραγματικά το χρειάζονται ή εκεί που πραγματικά μπορούν να το εκτιμήσουν. Πώς πήγε ο Υπουργός μας της Προστασίας στην εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και μάλιστα ήταν και εκδήλωση προκειμένου να τιμηθούν αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας για τη δράση τους. Και εκεί πάνω στο Τσακυρκέφι είπε από το Σεπτέμβρη θα δώσω άλλους 80 αστυνομικούς να βγαίνουν στους δρόμους πεζή περιπολία. Γιατί λέει τα πάμε πάρα πολύ καλά, τα πάμε πολύ καλύτερα από πέρσι. Αλλά έχει αυτό το έγκλημα που άμα μας δει να χαλαρώνουμε τσουκ επιστρέφει. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 παρα 20 στο μεσημέρι της Πέμπτης μας και είμαστε έτοιμοι τώρα να συναντήσουμε ένα ζευγάρι που έχει στην πλάτη γάμο 25 ετών και ωραία βγάζει τα άπλητά του στη φόρα με ξεκαρδιστικό τρόπο, όχι απλώς ωραία, στο Λυκαβητό, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, το βράδυ του Σαββάτου στις 9.30, 6 Λόντρι, με το Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου και με 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς, οπότε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και 6 Λόντρι στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Αυτός ο καλοκαιρινός Wonderwall όλων μας αναγκαστικά περιέχει πυροσβέστη, πυροσβεστικό, κάτι σχετικό εν πάση περιπτώσει. Έχουμε φωτιά στη Βάλια Κάλντα. Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ στενάχωρο. Επίσης είναι κανένα δύο ώρο τώρα που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση Αυγό, στα Γρεβενά. Και έχουμε και πτώση πυροσβεστικού στο Μέτσοβο. Είναι ελικόπτερο το οποίο συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς κοντά στην περιοχή. Έπεσε κατά τη διάρκεια υδροληψίας στη λίμνη Αού, αλλά σύμφωνα με όσα διαβάζω στα site, οι τρεις χειριστές είναι τραυματισμένοι, αλλά όλοι τους εν ζωή και δεν κινδυνεύει κάποιου η ζωή, και αυτό είναι το ευχάριστο. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πριν κλείσουμε την ώρα και συλλογικά σε λίγα λεπτά που θα είναι εδώ η Μαρία Κοσμοπούλου για το δελτίο, περισσότερα θα γνωρίζει για να μας μεταφέρει, θέλω να σας πω ότι είμαστε στο μεσημέρι της Πέμπτης και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε λίγες ώρες πια.

0: για την κλήρωση της Δευτέρας και το πενθήμερο στη Ρώμη. Αυτό το ταξίδι που προσφέρει ο Δίες, ένα τυχερό του ζευγάρι με τα πάντα. Οπότε Δίεση, ονοματεπώνυμο και Ρώμη από εσάς στο 54301 για να το διεκδικήσετε. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω αφορά τη Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept, η οποία είναι εδώ στην παρέα μας και πρέπει να είναι και στο σπίτι μας, γιατί αυξάνει την ενυδάτωση κατά 75% σε μόλις 30 λεπτά. Είναι από τη Pharmacept που μας προσφέρει απαλότητα και άνεση κάθε μέρα.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν.

0: Τα καινούργια όχι μόνο να τα λέμε, να τα ακούμε και όλες να τα απολαμβάνουμε, να τα χαιρόμαστε μαζί. Αυτό εδώ είναι ένα ακόμη από τα τραγούδια της Μαρίνας Σπανού, η Καρία, και τελικά διαπιστώνω κάθε φορά που το μεταδίδουμε δεν είναι μόνο δικό μου κόλλημα και πολλών ακόμη εκεί έξω, και είναι και από τα τραγούδια εκείνα που αναδεικνύουν και την ερμηνευτική της δυνότητα μεταξύ άλλων. Εντάξει, στο πώς το λένε, παρεμπιπτόντος το λέω και αυτό. 2101,3 στα ραδιόφωνα, 2 και 11, μεσημέρι Πέμπτης, το περνάμε παρέα. Εδώ έχουμε και το Hygienic Shower Gel που προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών, αλλά εναλλακτικά η Pharmacept μέσα από τη σειρά Hygienic μας δίνει και το Hygienic Shower Cream, το οποίο επίσης προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα, και τα δυο τους διαθέτουν refill συσκευασίες και μειώνουν έως και 70% τη χρήση πλαστικού.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους,
3: ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός,

σε έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

0: Ευρωπαϊκό, πολύ ευρωπαϊκό το τραγούδι αυτές τις μέρες. Είδατε πόσο δύσκολα είναι όλα, τα βλέπουμε σε εικόνες, παρότι ακούω από διάφορους δημοσιογράφους να λένε εμείς είμαστε κάπως συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Όχι, δεν είμαστε εμείς κάπως συνηθισμένοι, απλώς εδώ τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, το φοβόμαστε περισσότερο, το ζούμε περισσότερο. Για κανέναν δεν είναι νορμάλ αυτές οι θερμοκρασίες. Εκεί δεν έχουν κλιματισμό. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, πραγματικά, αν μπεις δηλαδή σε αυτή τη θέση. Είναι αυτό που ακούς, ότι πόσα σπίτια είναι χωρίς ρεύμα και πρέπει να ανταποκριθείς αυτές τις θερμοκρασίες και με αυτές τις συνθήκες. Τώρα, μεταξύ άλλων, είναι τρομακτικός ο αριθμός που έρχεται από την Ισπανία. Οι 212 θάνατοι, οι οποίοι από τα επίσημα Ινστιτούτα Δημόσιας Υγείας συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες αυτό το διάστημα των 4 ημερών, συν βεβαίως τους θανάτους που μετρά η Γαλλία και που αυξάνονται μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα για να είμαι ακριβής. Από εκεί και πέρα είναι σε συναγερμό όλη η Ευρώπη, εκατομμύρια Ευρωπαίοι, με όλο αυτό που συμβαίνει και με ένα καλοκαίρι που έχουμε μπροστά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Διέση 101,3.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
11: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
10: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
11: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
10: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
16: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Δίεση ονοματεπώνυμο και πλαστήρα στο 54301. Και θέλω να σας πω ότι οι ημερομηνίες για το φεστιβάλ είναι από 5η, ξεκινούν 5η 9 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 12 Ιουλίου. Η δε κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Εκεί δε θα απολαύσετε Χαρούλη, Πιξλάκ, Παυλίδη, Σπανού, Χατζηφραγκέτα. Ό,τι μα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και έτσι ό,τι επιθυμείτε να το θέσω διαφορετικά.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Η καρδιά μου, αχ, φωτιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αν πάλι έρθω να σας πω εγώ τώρα, ο Κηφισός αναδικά έχει ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα το οποίο σχεδόν από την Πειραιώς ξεκινά και φτάνει μέχρι τα Σεπόλια. Και καθοδικά έχει το γνωστό της μεταμόρφωση, θα το πιστέψετε εντελώς. Εννοείται. Είναι η καθημερινότητά μας αυτή. Είναι εδώ, στα ωραία μας, στην πόλη μας, όπως και το κέντρο. Αν και σήμερα δεν είναι στα χειρότερα του, να πω την αλήθεια. Είναι στα δύο κατακόκκινη. Και είναι η Βασιλή Σοφία ανωδικά. Εκεί μέχρι την πλατεία Μαβίλ και λίγο πάνω, μέχρι τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μέχρι το τέλος της δηλαδή και τη μετονομασία της Κηφισίας. Αυτά από τους δρόμους μας. Θέλω να πάρετε τα κινητά σας εδώ στον DS 101,3 και στις 3 παρα 10 θα σας πω ότι μεγαλώνω την παρέα για τους κοινούς θνητούς στην Τεχνόπολη το βράδυ του Σαββάτου. Θα βρεθούμε εκεί, θα γιορτάσουμε μαζί τους τα 10 χρόνια και για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις θα κληρωθούν σε κανένα μισάωρο από τώρα. Οπότε δίεση τα ονόματά σας, τα mail σας και κοινή θνητή στο 54301. Εδώ στην παρέα μας βεβαίως και η Κοσμοτέ Τέλεκομ για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρηματίες της παρέας που έχουν και σταθερό, έχουν και εταιρικά κινητά προφανώς. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ σας καλεί στο Magenta One Business, αυτό το σχήμα, και κερδίζετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν internet backup να μην ξεμένετε ποτέ και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου και προβολής.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
2: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ελικόπτερο που επιχειρούσε σε φωτιά στα Γρεβενά κατέπεσε στη λίμνη Αόου στο Μέτσοβο. Κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά τα δύο μέλη του πληρώματος. Μεταφέρονται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Τουλάχιστον 164 οι νεκροί και 971 τραυματίες μέχρι στιγμής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά καθώς χιλιάδες αγνοούνται. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η χώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό έως τις 10 το βράδυ λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης, ενισχυμένα δρομολόγια του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: στο βάθος κήπος.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Κλειστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

0: Έλα λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την διαφορά.
2: Τι έχει.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ωχ.

0: Εδώ λέτε για να έρθεις.
1: Το έχουμε.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω στο

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες στη νύχτα περπατάει. Τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις. Του ουρανού τα χρώματα, κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται τη

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιο στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αίσθια του χρόνου σπατάλει κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από

0: στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Inside. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Τα τραυτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τελειώσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρωπου χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που θα ειδείς ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που θωρώ φωτιά στο χιόνι

bus, we take Manhattan. Then we take Berlin. Spirito FM

never needed anyone. And making love was just a

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.